Οι Αλβανοί έχουν λούσους πελάτες. Μα πότε πάει να γίνει βλακεία? Τους κοντινούς σας αυτούς να φοβάστε. Χριστέ μου κατέβαστε γη στην υπόγα. Οι άπιστοι κάνουνε πάλι αμαρτίες. Βγάζουν τα κέρατα, αφήνουν κουσούρια. Κουμπούρια βαστάνε και γίνονται.